Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. Hits only.

0: Your music. Your choice. Hits only.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι 6.
0: More hits coming up next on Choice FM.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμή

0: Ήρθετε στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: More hits coming up next. On

Together και σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 13 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι στο τι παίζει απόψε στο σπίτι, η απάντηση είναι συνήθως άνοιξε την ΣΥΤΑ Vision και βλέπουμε αθλητικά, σειρές, ταινίες. Έχει πάντα κάτι για όλους. Και τώρα το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box. Με αυτά τα δύο απολαμβάνεις το περιεχόμενό σου ακόμα πιο εύκολο. Περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Λοιπόν, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Βλέπω ήδη τα καλημερούδια σας. Good morning beautiful people. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε με Die Die από Shakira και Burna Boy και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice.

Την είδαμε έτσι πολύ underground R&B party σήμερα πρωί-πρωί με Flo Rida και T-Pain, Low. Προηγουμένως ήταν η Shakira με τον Burna Boy, Die Die. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό και ανταλλάζουμε και πληροφορίες. Δηλαδή τώρα ας πούμε θα πάμε να δούμε τα της ημέρας. On this day, σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο δείχνει 6 Ιουλίου, δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή. Σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα φυγιού. One kiss is all it takes. Ή είναι το άλλο του πανταζή. Κι άμα δεν θέλεις τίποτα, εγώ από το τραγούδι θυμάμαι το... Λοιπόν, πάμε παρακάτω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν ήταν παράλληλα και στην Κύπρο, αλλά πριν πολλά χρόνια, το 1932, στο διάστημα από 6 Ιουλίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1907 η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος. Και το 1925 ήρθε στη ζωή ο Bill Haley, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του William John Clifton, Αμερικανός ρόκερ. Τέλος, σαν σήμερα επεβίωσε το 1971 ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. On this day. Τώρα ρε Βασίλη, εσύ πρωινιάτικα τώρα που να μου πεις το που μου το γράψες άμε, του την κουβέντα, ε, φυλάκια έστειλα, δεν μίλησα για άλλους. Φιλάκια έστειλα, φιλάκια και αγκαλίτσες. Σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
3: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: 4-day clearance της Maloupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Maloupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Cita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από

Τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Vibes. Let me be από τον από The Second Voice, εν πάση περιπτώσει. Τώρα και με αυτά τα AI δεν μπορείς να ξέρεις και ποιοι βρίσκονται πίσω από ένα τραγούδι ενδεχομένως. Πάντως το ξέρεις το έργο. Ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμιά ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι. Εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Χειροκρότημα!
1: Ναι! Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πάντως έχει δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε Ελλάδα μεριά, όπου είχαμε ένα απρόπτο περιστατικό στο Κοροπή κατά τη διάρκεια γάμου. Εντάξει, εγώ σας δίνω και το location για να συγκρίνετε τα events. Μπορεί να έγινε και κάπου αλλού, μπορεί να ξέρετε κάποια άλλη περίπτωση. Εδώ αυτό έγινε στο Κοροπή, όταν η 31χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το γεγονός συνέβη την ώρα που τελούνταν ο γάμος μιας 36χρονης και ενός 41χρονου, παρουσία πλήθους καλεσμένων. Οκ, εντάξει, είναι λογικό. Η γυναίκα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αδιάφητη και αποκάλυψε στην ύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντά της μαζί με τον κουμπάρο, ώστε να ολοκληρωθεί το μυστήριο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του γάμου, δηλαδή του Αραβώνα, και ενώ ο κληρικός ευλογούσε τα στέφανα επάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 39χρονη κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Ξαφνικά άρχισε να φωνάζει. Και μέσα στη σύγχυση, είστε έτοιμοι, φίλησε τον ιερέα στο στόμα, προκαλώντας βεβαίως πανικό στους παρευρισκομένους. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο ιερέας σε κατάσταση σοκ διέκοψε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη συνδρομή των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε εκτός εκκλησίας, όπου της προσφέρθηκαν νερό και καφές, ενώ η τηλετή συνεχίστηκε κανονικά με τη συμμετοχή του κουμπάρου. Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή από όλα όσα θα μπορούσε να κάνει, πήγε και φίλησε τον ιερέα. I rest my case. Fireball θα μας κάψει. Αυτό, όπως σας το είπα. Fireball θα μας κάψει, αφού κάπως έτσι πανικοβλήθηκε και ο ιερέας. Choice FM.

Back to back hits only, μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Πάμε να δούμε κάτι το οποίο έρχεται τις επόμενες μέρες. Καθώς στις 12 Αυγούστου αυτού του χρόνου, ο ουρανός θα χαρίσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Και εγώ σας το λέω εν καιρός για να το ξέρετε και για να προετοιμαστείτε. Η ολική ηλιακή έκλειψη θα διασχίσει τμήματα της Ευρώπης και του Ατλαντικού Ωκεανού, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας ολοκληρωτικά τον ηλιακό δίσκο για λίγα αλλά μοναδικά λεπτά. Την ίδια στιγμή, μια μερική ηλιακή έκλειψη, θα είναι ορατή σε όλο το μέρος της, σε μεγάλο μάλλον μέρος της Ευρώπης, σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά, σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και στη Βορειοδυτική Αφρική. Η λεγόμενη ολικότητα, δηλαδή η στιγμή κατά την οποία η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον ήλιο, θα ξεκινήσει πάνω από τη Βόρεια Ρωσία γύρω στο μεσημέρι και θα κινηθεί προς τον Αρκτικό ωκεανό. Η σκιά της Σελήνης θα περάσει νότια του Βόρειου Πόλου και θα φτάσει στη Βορειοανατολική Γροιλανδία λίγο μετά τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα. Από εκεί, να σας πω, η σκιά θα τρέξει κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Γροιλανδίας με ταχύτητα που ξεπερνά τα 3.400 χιλιόμετρα την ώρα. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, καθώς η σκιά θα περνά από τη Γροιλανδία προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτά! Ωραίο! Εντάξει, συνεχίζει να λέει για την επόμενη στάση που είναι η Ισλανδία, για το Ρέικιαβικ και παρακάτω τι άλλο, για την Ισπανία που θα ζήσει και το τελευταίο και το πιο εντυπωσιακό κεφάλαιο. Αφού περάσει δυτικά της Ισλανδίας, η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει ξανά τον Ατλαντικό και θα φτάσει στη Βόρεια Ισπανία λίγο πριν τις 8.30 τοπική ώρα. Θα αγγίξει το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας και θα συνεχίσει πάνω από τις Βαλεαρίδες νήσους λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Αυτά. Τώρα μην κάτσω να σας πω όλη ακριβώς την εξέλιξη, το πώς ακριβώς θα γίνει, αλλά ούτως ή άλλως μίλησα για τις χώρες από τις οποίες θα είναι ορατό. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: 6:30 με 10.
6: 6:30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: More hits coming up next. On Choice FM.

Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα. Σήμερα, thank God it's Monday. Δεν το φωνάξαμε ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε στην πορεία. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97-710-710. Λίγο πιο χαλαρά σήμερα, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς quiz of the day. Δεν παύει όμως να είναι το Choice Breakfast, πάντα με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ. Όπου αν θέλετε πραγματικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi, χωρίς dead zones, χωρίς περιορισμούς, θα βάλετε Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Πάμε να δούμε το Fun Fact of the Day. Παρακαλώ. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι το σύμβολο hashtag δεν ονομαζόταν πάντα hashtag? Για δεκαετίες αυτό το σύμβολο ήταν γνωστός number sign, pound sign ή δίεση, ανάλογα με τη χώρα και τη χρήση του. Το χρησιμοποιούσαν στα τηλέφωνα, στη μουσική και στην πληροφορική πολύ πριν εμφανιστούν τα social media. Καλά, λόγω ηλικίας αυτό το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Και κυρίως θα έλεγα ότι εγώ το χρησιμοποιούσα στο τηλέφωνο. Στο σταθερό. Τι άλλο, εντάξει, στη μουσική ναι. Και είπαμε και στην πληροφορική. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν ήρθε το 2007, όταν ο σχεδιαστής προϊόντων Chris Messina πρότεινε μέσω μίας ανάρτησης στο Twitter να χρησιμοποιείται το hashtag για την ομαδοποίηση συζητήσεων. Εκείνη την εποχή η ίδια η εταιρεία δεν πίστευε ότι η ιδέα θα πετύχαινε και τη χαρακτήρισε υπερβολικά nerdy. Δηλαδή, τι μας λες, φύγε από το σπασίκλα. Οι χρήστες όμως άρχισαν να την χρησιμοποιούν από μόνοι τους, τη συγκεκριμένη ιδέα, και μέσα σε λίγα χρόνια το hashtag έγινε βασικό εργαλείο σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκουν ειδήσεις, γεγονότα και δημοφιλή θέματα με μόλις ένα κλικ. Fun fact of the day. Άμα σας έκανε κλικ αυτό που μόλις σας είπα, πού να ακούσετε το αυριανό, γιατί αυτή η ενότητα έχει γίνει δηλαδή απίστευτα τρομερή και φανταστική. Μου το γράφετε και στο μεταξύ γενικά να μου λέτε την άποψή σας για την εκπομπή ελεύθερα μέσα από το Viber στο 97 710 710.

Εγώ σας λέω hi hi και όχι goodbye. Maroon 5, She Will Be Loved, στα 22 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στον Choice FM, σήμερα thank God it's Monday. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Μην ξεχνάτε ότι με τη Sita Vision έχετε πλέον Sita Vision TV App εντελώς δωρεάν και το TV Box και πάλι δωρεάν, για να κάνουμε την εμπειρία σας ακόμα πιο απολαυστική. Ναι, είμαι κι εγώ στη Sita. Νομίζω εάν ποτέ αποφασίσω να αλλάξω επάγγελμα, θα πάω προς Sita μεριά, αφού έχουμε τέτοια συνεργασία εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Μάθετε περισσότερα λοιπόν στο sita.com.cy, / TV App. Θέλω να σας πάω στα social media και περισσότερο από έναν αιώνα μετά την τραγωδία του Τιτανικού, η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να ανοίξει ένα παράθυρο στο παρελθόν, αναδημιουργώντας με εντυπωσιακή λεπτομέρεια την εικόνα και την ατμόσφαιρα του θρυλικού υπεροκεάνιου. Είναι ένα νέο βίντεο που αξιοποιεί τις δυνατότητες του AI για να μεταφέρει τους θεατές πίσω στο 1912, προσφέροντας μια εμπειρία που μοιάζει με εικονικό ταξίδι στον χρόνο και θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή ψηλών προδιαγραφών. Άμα το ψάξεις και το δουλέψεις και έχεις και τα κατάλληλα tools, μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα. Εντάξει, τη γνωρίζω εγώ τη σχέση με την κοπέλα. Δεν είναι ότι αυτό είναι κάτι επίσημο και θα κυκλοφορήσει και το ένα και το άλλο. Είναι ένα κανάλι, έτσι όπως το παρουσιάζουν εδώ, δηλαδή ευτυχώς που ξέρω την κοπέλα. Είναι η Chloe vs History, που αξιοποίησε πραγματικές ιστορικές φωτογραφίες και εικονογραφήσεις της εποχής και με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων AI τις μετέτρεψε σε τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές εικόνες που δείχνουν την αίσθηση μιας τεχνητής πραγματικότητας. Ουσιαστικά πηγαίνει η ίδια και καλά, την βλέπεις που είναι μια γυναίκα σύγχρονη της εποχής και μπορεί πολλές φορές να είναι ντυμένη στα ρούχα της εποχής στην οποία ταξιδεύει. Τέλος πάντων, είναι ωραίο γιατί είναι και λίγο σουρεαλιστικό. Αυτά, ψάξτε την αν θέλετε, σίγουρα θα τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες. Chloe vs History. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

0: Choice Top 5.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
2: FM. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές μπριζόλες με μεξικάνικη μαρινάδα από 7,95, τώρα 6,25 το κιλό. Βάλιο ημί σκληρωτηρή Adam Light, 17% χωρίς λακτόζη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

And David Guetta, Just the Way You Are, στο 20 λεπτό περίπου πριν από τις 9, εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Θέλω να σας πάω λίγο στο πιο ωραίο show της ελληνικής τηλεόρασης, χωρίς υπερβολή, μιλώντας για το Your Face Sounds Familiar. Θεωρώ πως γενικά είναι ωραίο το concept, διαχρονικά είναι πετυχημένο στην Ελλάδα, αλλά φέτος νιώθω ότι το τερμάτισαν οι άνθρωποι, χωρίς να λέω ότι δεν ήταν καλά τα προηγούμενα. Και έχουμε νικήτρια, καθώς η Μαριλού Κατσαφάδου άφησε άφωνη την Κριτική Επιτροπή με την ερμηνεία της ως Johnny Cash και κατάφερε γενικά να πάρει την πρωτιά ανάμεσα στους 4 φιναλίστ, και όλο αυτό μέσα από την ψήφο της, του κοινού. Γιατί ναι μεν θα σχολιάζω την Κριτική Επιτροπή, αλλά απ' την άλλη δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Και ήταν εξαιρετικό όλο αυτό. Δηλαδή και εγώ που είδα αυτή την ερμηνεία, τόσο εμφανισιακά όσο και στη φωνή αλλά και στην έκφραση, έμεινα άφωνος, ειλικρινά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το show, μπράβο. Και μπράβο και στον δικό μας τον Bias Beast, ο οποίος έδωσε ρέστα και εντυπωσίασε καθ' όλη τη διάρκεια του show όλο το κοινό.

With the MC, show me love, show me love, show me love. Στο δεκάλεπτο πριν από τις 9. Καλημέρα στη Μάρο που ζήτησε προηγουμένως Dua Lipa και One Kiss. Το ακούσαμε δεόντως για να γιορτάσουμε και την Παγκόσμια Μέρα Φίγιου. Ο Ανδρέας είναι στην παρέα μας, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι, ανέβασέ μας, εννοείται. Συγγνώμη, χειροκρότημα εδώ. Έλα! Θα το φωνάξω, πού θα πάει. Σήμερα, thank God it's Monday! Καλημέρα και στην Ειρήνη που μου σχολιάζει την προηγούμενη κουβέντα για το Your Face Sounds Familiar που πάντα ήταν και είναι το αγαπημένο μου show. Λοιπόν, μιλώντας για show, θέλω να σας πάω λίγο στα gender reveal parties. Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που θεωρεί πως δεν πρέπει να γίνονται τέτοια party ή ότι γενικά το παραξηλώσαμε όλο αυτό με τη διαδικασία, με το μωρό. Όχι, είναι ωραίο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπήρχε στο εξωτερικό παλιότερα, τώρα το έχουμε και στην Κύπρο, γιατί όχι. Και ο καθένας βρίσκει φάνταστους τρόπους να κάνει την αποκάλυψη. Είτε είναι το κουμπί το οποίο το πατάς και πάνε ψηλά τα πυροτεχνήματα, εκείνο το υλικό τέλος πάντων, ή είναι το μπαλόνι που το σκάς με την καρφίτσα. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνεις. Κρατάνε κάτι μποτίγες κτλ. Στο μεταξύ, πώς ονομάζεται εκείνο, θέλω να μάθω. Τέλος πάντων, εκείνο που με προβληματίζει εμένα είναι η αντίδραση. Δηλαδή, τι περιμένεις να γίνει, είτε ως πατέρας, είτε ως μητέρα, είτε ως καλεσμένος. Αφού, εντάξει, είναι ωραία η διαδικασία. Ναι, στην αρχή θα δηλώσεις, θα πεις είμαι ο πατέρας του μωρού και θέλω να είναι αγόρι. Είμαι η μητέρα του παιδιού και πιστεύω είναι κορίτσι, ξέρω εγώ. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ωραίο αυτό, είναι διασκεδαστικό. Αλλά έχω την εντύπωση, εκεί που ας πούμε πολλές φορές, γιατί είδα ένα στιγμιότυπο πριν από λίγο, είναι αγόρι και υποτίθεται ενθουσιάζεται ο πατέρας. Δεν είναι αυτό το στερεότυπο, αλλά κατά κύριο λόγο αγόρι θέλει. Και κάνει yes! Σαν να κέρδισε το Champions League ένα πράγμα. Το σκέφτομαι λίγο και λέω, εάν δεν ήταν αγόρι, που προφανώς είναι εις άξιες οι πιθανότητες, τι θα έκανε? Θα ενθουσιαζόταν πάλι, αλλά δεν θα έκανε yes! Και αντιστοίχως, άμα κάποιος περιμένει αγόρι και είναι κορίτσι, δηλαδή. Εντάξει, βλέπεις διάφορες αντιδράσεις στο μεταξύ και όντως υπάρχουν κάποιες που είναι λίγο πιο αδιάφορες και ενδεχομένως εκεί να υπήρξε μια απογοήτευση. Αλλά επειδή το κάνεις big deal, εκεί που είναι να γίνει η αποκάλυψη, που είναι εις άξιες οι πιθανότητες, ή τέλος πάντων, ή το ένα ή το άλλο θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν είναι και ακριβώς στις άξιες οι πιθανότητες, δεν ξέρω πώς πάει τώρα με τη βιολογία. Ναι, θέλω να πω ότι. Εντάξει, έχεις κάποιες πεπιθήσεις, αλλά εκεί που δεν προκύπτουν και δεν εξελίσσονται, δηλαδή χάνεις τον τζόκερ, ας πούμε, δηλαδή σε φάση. Χάσαμε πάλι. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Head Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
7: 6:30 με 10.
8: 6:30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: More hits coming up next.

0: Back-to-back hits only μόνο εδώ στο Choice FM στα 24 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα σας αφήσω με non-stop hits για όλο το υπόλοιπο της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο κανονικά στο post μας στις 6:30. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Bye bye.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

0: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
1: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χαμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Τζονάντι Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana,

πολύ. Καλή μας ημέρα και καλή μας εβδομάδα. 6 έχει ο μήνας σήμερα. Εύχομαι να ξεκινάει ευχάριστα αυτή η εβδομάδα για εσάς. Ο καιρός μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ περίεργος. Έχει αδιανόητη υγρασία. Χθες ψιλοέριξε κάτι ψυχάλες. Ίσα να πούμε ότι έβρεξε, να είχαμε να λέγαμε. Προς Λακατά μια μεριά, μια ομίχλη, σκόνη. Κάτι παίζει εδώ Λευκωσία τουλάχιστον. Πείτε μου σε μηνυματάκια στο 97-710-710 τι γίνεται στις άλλες πόλεις μετά του καιρού. Ζεστή έχει, αλλά αν έχει συννεφιά, αν έχει αυτή την ομίχλη, αυτή την υγρασία. Τέλος πάντων. Για αυτή την ώρα, παρεούλα μου, έχω την στερεώτης που πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες βρίσκεται, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού με επιλογές για κάθε στυλ και φυσικά πολύ σημαντικό για κάθε budget. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας και φυσικά εκεί βρίσκεται τα πάντα. Ό,τι χρειάζεστε. Συγγνώμη στη στερεώτης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με Hits Only. Choice. The sound of summer.

0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και τα λείπτοντες ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Στερεότης Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

και με τη στερεότητα για αυτή την ώρα, παρεούλα μου, όπου για πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Εκεί βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού και φυσικά με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Λοιπόν, έχω μπροστά μου έρευνα όπου οι επιστήμονες πλέον απέδειξαν και με τη βούλα σε ποια ηλικία, λέει, σταματάει κανείς να πηγαίνει σε κλαμπ. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η ηλικία. Αυτή η κοινωνική έρευνα έγινε στο Βερολίνο, να πούμε, και δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ την ψυχική υγεία σε κάθε ηλικία. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι το κλαμπινγκ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση. Άτομα λοιπόν άνω των 30 εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση ζωής και λιγότερο άγχος, με τους ερευνητές να καταλήγουν ότι η ιδανική ηλικία για να σταματήσει κανείς το κλαμπινγκ, τη νυχτερινή διασκέδαση, είναι τα 69, παρακαλώ πολύ. Είδατε τι λένε οι έρευνες. Βέβαια, να μου πεις, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, κλείνω τα 38, ας πούμε, τον άλλο μήνα. Όχι, δεν έχω κουράγιο να βγω. Όχι, θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι μου από τις 7.30. Δηλαδή, δεν ξέρω τι 99, λέει ο τύπος. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πότε βγήκα τελευταία φορά να πάω σε κλαμπ. Έχει πολλά χρόνια. Μπορεί να έχω πάει πέρσι, ξέρω εγώ, να έχω ξενυχτήσει κάτι με τη δουλειά εδώ πέρα σε κανένα event. Γενικότερα το έχω κόψει, παιδιά, δεν έχω κουράγιο. Δεν αντέχω να πάω για ένα φαγητό χαλαρά, θα το κάνω. Άντε για ένα κρασί, μια στο τόσο, 12 η ώρα να είμαι σπίτι, θα είμαι σπίτι. Να ξενυχτήσω, να βγω έξω, φασαρία, καπνός, κόσμος. Παναγία μου, παιδιά, δεν ξέρω, ναι, έχω περάσει σε άλλη φάση. Όπως και να έχει, μια στο τόσο, καλό είναι να γίνεται και αυτό έτσι, να κάνουμε μια γερή έξοδο, βέβαια, για τουλάχιστον μια-δυο μέρες. Εγώ θέλω να φέρω τα μίλια μου μετά, αλλά όπως και να έχει, καλό είναι μια στο τόσο έτσι να ξεδίνουμε, ρε παιδί μου.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. More hits coming up next on Joy FM.

Στα 5 λεπτάκια μετά τις 11 είστε συντονισμένοι εδώ παρεούλα μου στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και η επιλογή να κατεβάσετε και το super ανανεωμένο application του σταθμού μας, έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε παρεούλα όπου και αν βρίσκεστε. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710, η καθημερινή σταθερή μας επικοινωνία. Για αυτή την ώρα εννοείται παρεούλα μου έχω το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στην Λεμεσό, που έτσι να πούμε ότι είναι και ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Wiz Guide Awards. Τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ καινούριο έτσι που έχει έρθει. Το ink.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Εκεί βρίσκεται τα πάντα από πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle εννοείται, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε. Είναι συγκεντρωμένα όλα πλέον σε έναν μόνο προορισμό, το ink.com, το οποίο να πούμε έτσι ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο πάντα, για να προσφέρει μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM. Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. Locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: The Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
7: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

μετά την Dua Lipa και το Training Season, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια ζώδια και συγκεκριμένα θα δούμε αυτά τα οποία δυσκολεύονται, λέει, πάρα πολύ να ξεπεράσουν ένα χωρισμό και συγκεκριμένα δυσκολεύονται τόσο πολύ που εξαντλούνται συναισθηματικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια. Βλέπω τον Ταύρο, ο οποίος, λέει, αγαπά τη σταθερότητα και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές. Ένας χωρισμός ανατρέπει την καθημερινότητά του και τον κάνει να αισθάνεται ανασφάλεια. Δεν αφήνει εύκολα το παρελθόν πίσω του και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις ακόμα και όταν γνωρίζει ότι η σχέση έχει τελειώσει. Μάλιστα, ακολουθεί ο καρκίνος, ο οποίος είναι ένα από τα πιο συναισθηματικά ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Δένεται βαθιά με τον σύντροφό του και επενδύει ολοκληρωτικά στη σχέση. Όταν αυτή τελειώσει, λοιπόν, νιώθει ότι χάνει ένα κομμάτι του εαυτού του. Συχνά αναπολύει τις όμορφες στιγμές, δυσκολεύεται να αποδεχτεί την πραγματικότητα και χρειάζεται, λέει, αρκετό χρόνο για να ξαναβρει τη συναισθηματική του ισορροπία. Ακολουθεί και για το λιοντάρι, όπου παρότι, λέει, δείχνει δυνατός και γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο λέοντας επηρεάζεται περισσότερο τι λέει, από όσο αφήνει, λέει, να φανεί. Μάλιστα, όταν μια σχέση τελειώσει, δεν πληγώνεται μόνο συναισθηματικά, αλλά και σε επίπεδο εγωισμού. Χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του, να επεξεργαστεί όλα όσα έχουν συμβεί και να πιστέψει ξανά ότι αξίζει μια σχέση που θα τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Ακολουθεί και ο Σκορπιός, ο οποίος αγαπά με πάθος και ένταση. Όταν όμως πληγωθεί από έναν χωρισμό, δεν είναι εύκολο, λέει, να αφήσει πίσω του όσα έζησε. Μπορεί να κρύβει, λέει, τα συναισθήματα του από τους άλλους, όμως μέσα του βιώνει μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση. Η εμπιστοσύνη του, λέει, κλονίζεται και χρειάζεται χρόνο για να ανοιχτεί ξανά σε ένα νέο άνθρωπο. Και τέλος βλέπουμε και τα ψαράκια, όπου ξέρουμε όλοι το πόσο ρομαντικά είναι. Συχνά, λέει, εξιδανικεύουν το σύντροφό τους και δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι μια σχέση έφτασε στο τέλος της. Έχουν, λέει, την τάση να αναρωτιούνται τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει διαφορετικά, γεγονός, λέει, που τα εξαντλεί τα ψαράκια αυτό συναισθηματικά και παρατείνει τη διαδικασία της επούλωσης.

Και με το Dionysus Mansion στην παρέα μου για αυτή την ώρα, κάπου εδώ σιγά σιγά εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ να έχετε έτσι ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας και ένα υπέροχο ξεκίνημα εβδομάδας, έτσι να κυλήσουν όλα όμορφα και ομαλά. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά με Choice Cocktail. Συνεχίζετε να μένετε εδώ παρεούλα μας με Hits Only στους 98,2 και 104,3 και θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη. Φιλιά, φιλιά πολλά! Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
6: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.

Hello Choicer, Σινάτα Σατούρζα. Έφυγε, ο Τάσος Σταυρίδης ήρθε. Αυτό γίνεται καθημερινά στη μεσημεριανή ζώνη Δευτέρα Παρασκευή 12 με 3 εδώ στον Choice FM, δηλαδή από τους 104,3, από τους 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το ολοκένουργιο application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, έχουμε πολλά και διάφορα βέβαια να πούμε. Οι συζητήσεις μας γίνονται στο Viper με μηνύματα, έτσι, 97 7 10 7 10. Choice FM.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM, μεσημεράκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου. Δύο παγκόσμιες ημέρες που ίσως λέω, έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα συνεργασίας, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλίου. Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο? Δεν ξέρω, για σκεφτείτε το λίγο.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνη πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Στα μαθηματικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνι πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735.
4: Μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,39 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές μπριζόλες με μεξικάνικη μαρινάδα από 7,95, τώρα 6,25 το κιλό. Βάλιο ημί σκληρωτηρή Adam Light, 17% χωρίς λακτόζη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά.
7: Βγαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
8: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Και αν σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά skills performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Opening acts από τον Stella και drag show από τις Gio Evangelista και Diamondia Curl. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Guamba Beach Bar. Εισιτήρια στο rsrvin.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία.

στο Μουντιάλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε ότι σταματάει από την Εθνική Βραζιλίας. Ο Αντσελότη επίσης δήλωσε ότι δεν παρετείται μετά τον αποκλεισμό από τους Νορβηγούς. Ο Χάλαντ έδωσε το σύνθημα μετά το τέλος του αγώνα. Και η κοπηλασία ξεκίνησε μέχρι να βρούνε την Αγγλία στη φάση των 8, η οποία τα ξημερώματα έβγαλε έξω το Μεξικό. Υπέροχο μάτς, 3-2, 2 γκολ ο Μπέλιγχαμ. Από εκεί πέρα να πούμε ότι είχαμε σκάνδαλο στο Μουντιάλ, αφού η FIFA ακύρωσε την κόκκινη του επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση Donald Trump. Ναι. Ο Μπαλογκούν λοιπόν, ο επιθετικός των ΗΠΑ, έγινε ο 12ος παίχτης που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Θα είναι όμως ο πρώτος που δεν θα εκτίσει την ποινή αποκλεισμού. Διότι όπως είπαμε, President Trump speaking. Ναι. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η αυτόματη ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα θα ανασταλεί για ένα έτος. Από την άλλη τώρα, η Βασιλική Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δήλωσε ότι εξεπλάγει με την απόφαση της FIFA και ότι εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές ως απάντηση. Έτσι λοιπόν, μετά το Γαλλία-Μαρόκο, το επόμενο ζευγάρι είναι Νορβηγία-Αγγλία για τη φάση των 8. Σήμερα το μενού έχει ματσάρα στις 10, Ιβηρικό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία και 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες με, πώς τον είπαμε, με Μπαλογκούν εναντίον Βελγίου. Choice FM. Your music. Your choice.

Choice FM και Choice Cocktail, μία ώρα δεύτερο γάμι πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο. Με αυτόν τη Taylor Swift σε λίγο ρε παιδιά, στο δεύτερο μέρος έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε λίγο πιο εδώ, στην Αθήνα, στο Κοροπή συνέβη και αυτό. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου και όταν ο παπάς είπε ότι πρέπει να αλλαχτούν τα στέφανα, δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται αυτό, εκείνη την ώρα ακριβώς η κουμπάρα η οποία τα είχε τσούξει από πιο νωρίς, σκύβει και δίνει ένα ρουφιχτό φιλί στο στόμα στον παπά. Σοκαρίστηκε ο παπά, σοκαρίστηκε και οι καλεσμένοι. Τελικά τι έγινε? Απλά την βγάλαν έξω, του δώσαν κάτι νερά, κάτι πικρούς καφέδες κτλ. Και το μυστήριο συνεχίστηκε, λέει, με τον δεύτερο κουμπάρο. Συνέβη και αυτό. Πάλι καλά που δεν φίλησε την ύφη. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

λίγο πριν το φινάλε, βεβαίως να πούμε ότι η Naxxed Pub είναι στην παρέα μας καθημερινά 12 με 1 με 25 χρόνια τώρα να κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Εκεί θα δούμε και το ντέρμπι, όπως είπαμε, ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Τώρα, πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν σχολιάζουν, ρε παιδί μου, στα social media, δεν ανεβάζουν τίποτα, δεν. Έτσι, οι επιστήμονες έχουν την εξήγηση. Οι ψυχολόγοι, και λένε λοιπόν ότι η πρώτη εξήγηση κρύβεται στην εσωτερική τους ισορροπία. Ενώ η πλειονότητα των χρηστών αναζητά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια επιβεβαίωση για την εμφάνιση, την ευτυχία ή την επιτυχία, που πολλές φορές αυτή η επιβεβαίωση εξαρτάται από τα likes, you know, οι άνθρωποι που απέχουν γνωρίζουν ήδη την αξία τους και οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο σαφήνεια της αυτοαντίληψης. Τι λες, okay, για να περιγράψουν αυτή την κατάσταση. Πρόκειται λοιπόν για άτομα που κατανοούν βαθιά τις αξίες και τους στόχους τους, χωρίς να έχουν ανάγκη την έγκριση ψηφιακών ξένων. Η αυτοπεποίθησή τους πηγάζει από μέσα τους και όχι από τις αλληλεπιδράσεις και τον αριθμό έτσι, των ειδοποιήσεων στην οθόνη. Όταν υπάρχει πραγματική αυτοεκτίμηση, δεν υφίσταται η ανάγκη για εκατοντάδες μάρτυρες που θα την επιβεβαιώσουν οι φίλοι μας. Άλλους τους ξέρουμε, άλλους δεν τους ξέρουμε. Ουφ, θα τα πούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος μαζί μου έως τις 3. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Moon 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Moon 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία NPM Distributors Limited.

David Guetta, συνεργασία Flames εδώ στο Choice Cocktail, ακριβώς στα 28 τώρα μετά από τη μία, στην παρέα μας πάντα η FD Group Restaurants. Και τώρα, ο γάμος έγινε, παιδιά. Η Taylor Swift πλέον μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων γυναικών, τρεις μέρες, τέσσερις. Σύμφωνα λοιπόν με την εκπρόσωπο τύπου της Taylor Swift, αυτή και ο Travis επέλεξαν δημιουργίες, κάτσα πάρω και ύφος, του Christian Dior. Δεν υπήρχαν παρά νυφάκια, ενώ ο αδελφός της Taylor, Austin Swift, και ο αδελφός του γαμπρού, ο Jason Kelsey, ήταν οι κουμπάροι. Παρόλο λέει, το αυστηρό μέτρο απαγόρευσης που υπογράψαν να έχει μύθια και τα λοιπά, διέρευσαν φωτογραφίες αλίμονο και βίντεο μάλιστα από το εσωτερικό του Madison Square Garden, όπου οι καλεσμένοι έλαβαν και δώρα βέβαια με το σύμβολο του ζευγαριού TNT. Taylor και όχι Τάσος, Travis, ναι, συγγνώμη. Τα δώρα ήταν τυλιγμένα με φλωράλ χαρτί και σφραγισμένα με κέρι, ενώ κάποια περιελάμβαναν... Όχι, δεν μου αρέσει Taylor, δεν το ναι. Λοιπόν, ενώ κάποια... Γιατί με κοιτάνε εδώ περίεργα. Κάποια λοιπόν από αυτά περιελάμβαναν το χαρακτηριστικό TNT σε εμφανές σημείο. Σύμφωνα με την Daily Mail, το Madison Square Garden μετατράπηκε σε έναν μαγεμένο κήπο με πανύψηλα δέντρα κτλ. Σμαραγδί φάσμα, πλούσιο σε άνθη, και πολύ γνωστοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Μπραντ Πιτ, ο Χιου Γκραντ, ο Τζέισον Σουντέικης, ο Μπραντλι Κούπερ και τα Ντακότα Τζόνσον, η Τζένιφερ Λόπες, ο Μπένσον Μπούν, ο τραγουδιστής βεβαίως, η Τζίτζι Χαντίτ, παίκτες κτλ. Κτλ. Και να το ολοκληρώσουμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποιοι έγραψαν ότι από ό,τι είδαν το ζεύγος, είχε μια αγάπη η οποία ήταν απτή. Απτή αγάπη, να το λέτε κι εσείς, και η όρκη βαθιά προσωπική και ατμόσφαιρα συνολικά μαγική, like a dream. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ει, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
3: Mud Racer,
4: Καμικάζι Slide,
3: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
3: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: μένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την Παλιά Πόλη και την Κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

Choice FM και Choice Cocktail, τέταρτο ημίωρο. Και βεβαίως για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε, δεν ξέρετε, ίσως να ξέρετε, ίσως να νομίζετε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση, σε ποιον ή ποια ανήκει το δημοφιλέστερο post στο Instagram, να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην κορυφή με περίπου 74,6 εκατομμύρια likes, παιδιά, εκατομμύρια likes, περίπου 75 εκατομμύρια, παραμένει ένα post που είχε κάνει ο Λίονελ Μέσι, μια θρυλική φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου πριν 4 χρόνια στα γήπεδα του Κατάρ. Χειμώνα είχε γίνει. Τώρα, στη δεύτερη θέση παραμένει το διάσημο World Record Egg, αυτό που είχε γίνει, το 2019 είχε ανεβεί, περίπου στα 60,5 εκατομμύρια likes, είναι στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη έχουμε και πάλι ένα post του Lionel Messi, αυτή τη φορά με τη φωτογραφία του στο κρεβάτι μαζί με το τρόπαιο του Μουντιάλ, 54 περίπου εκατομμύρια likes. Δες τι γίνεται. Στο 4 έχουμε και πάλι Λίονελ Μέσι, αλλά όχι μόνο του, με το αντίπαλο δέος, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που για μένα δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Άλλο Μέσι, άλλο ο Ρονάλντο. Έτσι, εγώ Μέσι είμαι. Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία για μια διαφήμιση της Louis Vuitton που παίζουν σκάκι αυτοί οι δύο, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Ακολουθεί ένα post της Taylor Swift. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα που θα ανεβάσει από το γάμο. Αύριο μεθαύριο. Αυτή το post είναι από τον αραβόνα της, 37,5 εκατομμύρια likes. Και στην πέμπτη θέση έχουμε και πάλι Lionel Messi. Δηλαδή από στο top 5 έχουμε 4 post με Lionel Messi. Άντε, το ένα παίζει και ο Ρονάλντο. Καλά, okay. Ήταν η επιστροφή του Messi στο Camp Nou πέρσι, το Νοέμβριο, δεν έγινε, ναι, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, Olivia Dean, So Easy. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

τα νέα είναι ότι μετά τις ανακοινώσεις που έκανε τις τελευταίες η Sony, που και πέρασαν και 5 μέρες στο Twitter, στο X καλύτερα, ανακοίνωσε ειδικά αυτό που σταματάνε από σε 2 χρόνια οι πωλήσεις στον retail, έτσι, δισκάκια δεν θα έχει πια, δεν έχει κάνει κανένα comment, κανένα post δεν έχει ανεβάσει. Αυτή η ανακοίνωσή της έχει πόσες προβολές? 140 εκατομμύρια προβολές και 89.000 σχόλια, εκ των οποίων τα 89.000 πρέπει να είναι αυτά γαλλικά που λέμε, καταλάβατε. Έχει πέσει πάρα πολύ κράξιμο, από εκεί και πέρα 5 μέρες σιωπή. Εντάξει, θα δούμε. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, επιστροφή σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice.

0: Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avant Card. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Die μέρος τρίτων στο σημερινό Choice Cocktail. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Με καλώς ορίσατε. Εμείς τα λέμε εδώ 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή, από τους 104,3, επίσης από τους 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Ολοκένουργιο, ψάξτε το, κατεβάστε το, αν δεν το έχετε ήδη κατεβασμένο στο κινητό σας. Πάρα πολύ ωραία, Choice FM Cyprus. Και βεβαίως μία με 3 στην παρέα μας η FD Group Restaurants. Μιλάμε βέβαια για Captain's Cabin, για Πλώστρα, για Curion Beach Restaurant και για Lithos Concept Bar. Έτσι, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. The sound of summer.

7. Η Britney Spears ζητά συγγνώμη για την επίθεση με ομπρέλα στο αυτοκίνητο ενός φωτογράφου νωρίτερα φέτος. Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά. Καλύτερα. Εικόνες λοιπόν της 25χρονης τότε Britney Spears να ξεσπά εμφανίστηκαν σε πολλές εφημερίδες λίγο μετά την εμφάνιση φωτογραφιών της να ξερίσει το κεφάλι της σε ένα κομμωτήριο. Σε μήνυμά της στο προσωπικό της site, η Britney είπε: «Ζητώ συγγνώμη για κάτι που έγινε πριν από 4 μήνες». Και μάλιστα είπε ότι παρασύρθηκε στην προετοιμασία για μια συμμετοχή της στον κινηματογράφο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν πήρε το ρόλο. Music calendar on Choice FM. Choice. The sound of summer.

It's only a choice cocktail. Πάμε λίγο σινεμά, διότι τα νέα λένε ότι τελικά ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που όσοι βλέπαμε χθες στο Βραζιλία, Νορβηγία, τον είδαμε κάποια στιγμή να κάθεται στη κερκίδα, είχε και άλλους celebrities, δεν τους αναγνώρισαν οι παρουσιαστές, όπως ήταν ο Jay-Z, δεν κατάλαβα ποιος είναι, αλλά τον Ντικάπριο, εντάξει, αλίμονο. Λοιπόν, τώρα, τελικά συμφώνησε και θα τον δούμε στο Hit 2 του Michael Mann. Μάλιστα. Το συζητούσαν 6 μήνες για έναν από δύο ρόλους. Συζητούσαν ποιον από τους δύο θα προτιμήσει και τελικά προτίμησε να υποδηθεί τον Chris. Είναι ο ρόλος που είχε ο Val Kilmer στο πρώτο το Hit. Έτσι. Τώρα εδώ είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία, παιδιά, διότι η ταινία βασίζεται στο Hit 2, το βιβλίο, το οποίο όμως λειτουργεί ως προήμιο των όσων είδαμε. Ουσιαστικά είναι ένα prequel λογικά. Από εκεί και πέρα, απαιτητικά γυρίσματα, μέχρι 7 μήνες θα πάνε Λος Άντζελες, θα πάνε Σικάγο, θα πάνε Σιγκαπούρη, θα πάνε σε διάφορα μέρη. Τώρα, ο Adam Driver, θα υποδηθεί τον κακό Otis Wardell, ένα χαρακτήρα που παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα του Μεν. Ο Christian Bale θα παίξει το ρόλο που είχε ο Al Pacino, ο detective δηλαδή, ο αστυνόμος. Τι άλλο? Τώρα, ποιος θα υποδηθεί το ρόλο που είχε ο De Niro? Συζητήσεις κάνει ο Steven Graham, μάλιστα. Αυτά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Το Νοέμβριο θα ξεκινήσουν. Καλά να είμαστε. Μπορούμε να ξαναδούμε έτσι λίγο το Hit για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Δοθείς ευκαιρίας. Τώρα με το Μουντιάλ έχει και πολλές σειρές. Θα τα πούμε σε λίγο. Χαλαρά. Relax. The sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει χόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.

0: Αντιλόποι σε κυνηγούν. Πέτω, το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Coldplay, Magic, τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Breakfast εδώ στον Choice FM. Και μου λέει ένας συνάδελφος, πω λέει, έλα να δεις πως βρέχει, και του είπα την κλασική ατάκα, αυτές οι καλοκαιρινές μπόρες είναι σαν τους καλοκαιρινούς έρωτες. Ναι, ναι, είναι έντονες αλλά διαρκούν λίγο, ε? Ναι, ναι. Εξάλλου μας είχε προειδοποιήσει η μετεωρολογική υπηρεσία, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μια και είπαμε για έρωτες και τα λοιπά και τα λοιπά, λέω εγώ τώρα μια ιστορία, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εύχομαι να μην σας τύχει. Και γνωριστήκατε, έτσι, και πολύ ωραία, παντρευτήκατε και πήρατε και ένα σκύλο, ναι, κουταβάκι, και το μεγαλώσατε και έχει φτάσει 3, 4, 5 χρονών, 6 δεν ξέρω, και κάποια στιγμή εμείς χωρίζουμε. Ναι, συμβαίνουν και αυτά στα καλύτερα σπίτια. Ποιος θα πάρει το σκύλο? Ερώτηση. Δύσκολη. Βλέπω εδώ πέρα ότι οι δικηγόροι, λέει, που χειρίζονται έτσι διαζύγια, να το πω, αναφέρουν ότι δεν είναι σπάνιο ζευγάρια που καταλήγουν σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για ένα κατοικίδιο, ενώ έχουν ήδη συμφωνήσει για πολύ μεγαλύτερα, κυρίως οικονομικά θέματα, έτσι. Στο σκύλο, εδώ υπάρχει αντιπαράθεση. Τώρα, καθώς λέει αυξάνονται οι συγκρούσεις, εμφανίζονται νέες λύσεις. Ποια είναι αυτή? Όπως με τα παιδιά ίσως. Μία από αυτές, λέει, είναι η ανεπίσημη συνεπιμέλεια. Ο σκύλος ζει κάποιες ημέρες με τον ένα, κάποιες ημέρες με τον άλλο. Δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό, παιδιά. Υπάρχουν, λέει, προγράμματα, συμφωνημένες επισκέψεις, ακόμη και κοινά έξοδα για τροφή, κτηνίατρο ή περιποίηση. Για ορισμένους ανθρώπους, βέβαια, λογικό είναι αυτή η λύση, λειτουργεί, αλλά για άλλους όχι, δεν ξέρω τι λέτε. Οι ειδικοί πάντως στη συμπεριφορά ζώων επισημαίνουν ότι δεν προσαρμόζονται εύκολα όλα τα κατοικίδια, έτσι, σε συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ των δύο σπιτιών. Και πολύ περισσότερο από τους σκύλους, λέει, οι γάτες. Δεν ξέρω. 97-710-710, αν έχετε άποψη, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε μέχρι τις 3 που θα είμαστε παρέα. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

Ολίβιε Ροντρίγκο και βεβαίως αμέσως μετά Άντωνη 642, 3 με 6 για Choice 642. Στις 6, Ρασάουρ. Χάρης Παπα Θεοχάρους, παρακαλώ, μείνετε εδώ συντονισμένοι, σταθερά προσιλωμένοι στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, καθώς επίσης ευχαριστούμε και την FD Group Restaurants που είναι μαζί μας 1 με 3. Και αν αγαπάτε το φρέσκο ψάρι, γιατί να μην το αγαπάτε, ποιος δεν το αγαπάει βέβαια, και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας, Κούριον Beach Restaurant μας περιμένει σε μια μοναδική τοποθεσία, μαγευτική θέα, ηλιοβασίλεμα. Κούριον Beach Restaurant, από τα εστιατόρια βεβαίως του ομίλου FD Group Restaurants. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12 εδώ στον Choice. Bye! Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. We will...

Είναι τρεις. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αφεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
6: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Trace FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. Τρεις με έξι.
2: Τρεις με έξι.
1: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Μένωση φοβερή. Ριάννα ήταν αυτή. Είχαμε εξηγήσει σε άλλη εκπομπή τι σημαίνει το SM. Και λίγο πιο πριν, Tame Impala στο πολύ όμορφο Dracula. Με ωραίο σκηνικό καιρού σήμερα. Έτσι του λέω προχώ έπαιξε. Λοιπόν, ενημερωνόμαστε σιγά σιγά που έπαιξε λίγο παραπάνω για να σας ενημερώσουμε και εσάς εκεί έξω. Alright. Για να ξέρετε τι συμβαίνει, αυτό είναι το Choice X-Fordy και εγώ είμαι ο Άντωνης X-Fordy μέχρι τις 6. Και σήμερα παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's με εξαιρετικά meals αφιερωμένα στο Μουντιάλ φέτος. Λεπτομέρειες σε λίγο. Ματσάρες, γκολάρες. Λοιπόν, στο Μουντιάλ το οποίο είναι συναρπαστικό η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις υπάρχουν πολλά κουσκούς για λάθος διαιτησίες και. Κουβέντα να γίνεται όπως πάντα υπάρχει βέβαια. Όσον υπάρχουν τα social media, η κουβέντα θα ενισχύεται και περισσότερο. Yeah! Μαζί μέχρι τις 6 με τρέλα σήμερα τις καλύτερες μουσικές και βέβαια στην αγαπημένη μου μέρα, η Δευτέρα. You know, μην παραξενεύεστε, τα λέμε τόσα χρόνια αυτά τώρα, ότι η αγαπημένη μέρα είναι η Δευτέρα. Alright! Να ξέρετε ότι η Δευτέρα είναι η Κυριακή του DJ. Φυσικά. Ή μάλλον όχι, η Δευτέρα είναι η Κυριακή του DJ. Για να ενημερώνεστε καλύτερα. Για να ρωτήσετε και άλλους DJ'δες εκεί έξω να σας πούν. Choice FM. The sound of song. Με μια μικρή βουτιά βεβαίως συνεχίζουμε. Another 54 Ultra στο Talk to You. Έρχονται Hugh Gell, Maroon 5 και Tate McRae. Πριν όμως το favorite για το summer. Oh yes, Talk to You στον Choice FM 0642.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Opening acts από τον

26. Με τρέλα και σήμερα και τις καλύτερες μουσικές. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον παλμό του FIFA World Cup 26 μέσα από το McDonald's. Από αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα σε περιμένει και ένα challenge. Βρίσκεις Green Maze στις εξέδρες. Κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα. Κολλάκι αυτό για μένα, εντάξει. Άφησα το λεωφορείο τώρα εγώ. Γιατί μπορείς να οδηγήσεις και το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru. Και κάνω τώρα τις μπαλιές. Άφησα το drive-thru με το λεωφορείο και πήγα εκεί. Ή μπορείς να ετοιμάσεις και τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίκτες. Όσα περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσα περισσότερα rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Φυσικά απολαμβάνεις και το FIFA World Cup 26 mil μαζεύοντας τα συλλεκτικά ποτήρια. Λοιπόν, μόνο στο McDonald's App. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: πώς να μην χορεύεις με αυτό το κομμάτι, πώς να μην τραγουδάς κάτι τέλος πάντων, πώς να μην ανεβαίνει η διάθεσή σου, να μην χρησκάς ένα χαμόγελο, ρε αδερφέ. Δεν γίνεται, δηλαδή. Πάω να πει ότι άμα δεν σου μεταφέρει αυτό, τέλος πάντων μπορεί να μείνει σε αυτή τη συγκεκριμένη μουσική. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο που ακούει ξένη μουσική, βεβαίως και την καλύτερη την ακούει στον Choice FM, να μην έρχεται σε μια εφορία, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει τώρα, προσπαθώ να σας μεταφέρω τώρα, την νιώθω εγώ, καταλάβατε. Όχι επειδή είναι Δευτέρα, επειδή είναι κομματάρα. Just the way you are. Milky and David Guetta ακούσαμε. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε right out there. Πού πάμε τώρα, πάμε μια σε ένα, σε ένα ωραίο γεύμα, το οποίο έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Φυσικά είναι το FIFA World Cup 26 mil και επειδή εδώ γίνονται τρελά παιχνίδια, απίστευτα παιχνίδια, εσύ επιλέγεις την ώρα του παιχνιδιού ή πιο πριν για να είσαι οργανωμένος. Big Mac 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρυλική Big Mac Sauce. Και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι. Δεν ξέρω αν θα έχεις πάρει χαμπάρι αυτά τα ποτήρια. Μιλάμε τώρα για ονόματα όπως ο Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον, Γκρίμεϊς. Σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, έτσι. Αυτά είναι για το παιχνίδι. Το ζεις παρέα με τα McDonald's, το FIFA World Cup. Και βεβαίως διαλέγεις το FIFA World Cup 26 mil. Σε κατατόπισα. Μην πεις ότι δεν σε ενημέρωσα μετά όμως. Έτσι.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: More hits coming up next. Choice FM. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πολύ ωραίο παρτάκι το οποίο έρχεται. Rewind is back. Λοιπόν, 20 χρόνια βεβαίως γιορτάζει Rewind. Οπότε είναι η επέτειος. Άρα αυτό σημαίνει ότι 19 Ιουλίου στο City of Dreams, Wet Glam, για ένα special pool party. Λοιπόν, Million Styles θα παίξει live μαζί με την, το τεράστιο βεβαίως hit Miss Fatty Fatty και την Στέφανη Λόκα. 7 DJs, απίστευτα shows. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα μπορείτε να περιμένετε αυτό που δεν πρέπει να περιμένετε. Expect the unexpected βεβαίως. Οι πόρτες ανοίγουν στις 12 το μεσημεράκι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Κάτσε καλά λέμε. Πολλές ώρες μουσικάρες και διασκέδαση. Λοιπόν, για κρατήσεις στο 94 08 80 71 94 08 80 71.

βεβαίως θυμίζω την ημερομηνία 19 Ιουλίου City of Dreams World Glam, ένα πολύ όμορφο Rewind το οποίο γιορτάζει 20 χρόνια. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

άνεψε. Έχεις ανέψει βεβαίως και στο McDonald's. Από αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνεις καθημερινά τα challenges. Κρατάς την μπάλα στον αέρα μέχρι τον goal. Βρίσκεις τον κρίμα στις εξέδρες. Οδηγείς το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και εξυπηρετείς και την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάμε για φοβερά παιχνίδια. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνεις, τόσο περισσότερα unlockable rewards και αποκλειστικές προσφορές κερδίζεις. Τώρα κατεβάζεις το McDonald's app και μπαίνεις στο παιχνίδι και στο σημερινό. Άρα σε προλαβαίνω να οργανωθείς. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και σήμερα βέβαια. Αυτό είναι το Choice 642, στον αγαπημένο σας Choice FM, είναι ο Άντενη. 642 με μουσικάρες και σήμερα Δευτέρα. Hits only μέχρι τις 6. Λοιπόν, έχουμε και πολύ ωραίο παρτάκι στο City of Dreams, Wet Glam ονομάζεται, με το Rewind, το οποίο είναι, γιορτάζει 20 χρόνια. Σε λίγο λεπτομέρειες. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: 3 με 6 Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

θέλω να σας πω ότι αν σκοράρετε το νέο FIFA World Cup 26 mil με ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, αποκτάτε το μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον Beckham, τον Γιαμάλ ή τον Ροναλντίνιο ή τον Ανρί, τον Σον, τον Γκρίμες. Λοιπόν, πανηγυρίζαν Big Goal οπωσδήποτε, προσθέτοντας ένα Golden Caramel.

τουλάχιστον στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία, Ισπανία. Ντερμπάρα είναι αυτό, παιχνιδάρα. Λοιπόν, και ξημερώματα 3 ώρα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο. Αύριο βράδυ είναι. Απογευματάκι Αργεντινή με την Αίγυπτο. Και στις 11 αύριο βράδυ Ελβετία, Κολομβία. Λοιπόν, ματσάρες, παιχνιδάρες. Και βέβαια έχουμε ένα σκηνικό με τη FIFA να ακυρώνει κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ μετά από το τηλεφώνημα του Τραμπ σε Ινφαντίνο, έτσι τουλάχιστον λένε οι πηγές. Η οποία σε ανακοίνωσή της η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της, που επιτρέπει η ποινή να τεθεί σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και με τον Ρονάλντο, νομίζω. Αντί για 3 παιχνίδια αποκλεισμού, δεν έπαιξε το 1, θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επιτρέπει στον Αμερικανό στάρ επιθετικό Φόλαριν Μπαλογκάν να αγωνιστεί στη μονομαχία των σύνδιων οργανωτών στο Μουντιάλ με το Βέλγιο παρά την τιμωρία του αποκλεισμού λόγω κόκκινη κάρτα. Θυμάστε εκείνο το τάκλιν, τέλος πάντων. Μετά από προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Πρόεδρο της FIFA, όπως έγινε γνωστό. Λοιπόν, εχθές προκαλώντας φοδρή αντιπαράθεση που έχει ταράξει τη διοργάνωση. Λοιπόν, με τον Μπαλογκάν να χάνει βέβαια την νοκάουτ αναμέτρηση της φάσης των 16. Που είδε την κόκκινη απευθείας μετά από χρήση του VAR, επειδή πάτησε το πόδι ενός Βόσνιου αμυντικού. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, το είδατε αυτό το παιχνίδι και θυμάστε τη φάση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, όμως, μια απευθείας κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό για ένα παιχνίδι. Απόφαση που δεν μπορεί να προσβληθεί από την ομάδα του ποδοσφαιριστή. Τώρα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει εχθές ότι η τιμωρία θα τεθεί πλέον σε αναστολή για ένα έτος σε μια εντυπωσιακή απόφαση για την οποία δεν δόθηκε συγκεκριμένη εξήγηση. Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας του να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπαλογκάν. Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό, λέει, και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία, έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Okay, καλά, ας έχει τη γνώμη και γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, το παιχνίδι παίζει το βράδυ, ξημερώματα δηλαδή, οπότε θα τα δούμε όλα εκεί στα νοκάουτ παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά φυσικά και κερκίδα.net για να διαβάζετε σωστά και να ενημερώνεστε όπως πρέπει. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο φασούρι.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Αυτοί συνεχίζουν και κάνουν μουσικές εδώ μεταξύ, έτσι, με Ντουζά. Λοιπόν, μαζί με Becky Hill, άλλο απίστευτο φωνητικό, πάρα πολύ ψηλά βεβαίως. Και Good Boys στο Lose Control. Εμείς είμαστε με τρέλα και σήμερα βεβαίως, Δευτέρα, όπως ξέρετε, είναι η αγαπημένη μου μέρα. Αυτό το ακούτε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πω και κάτι καινούριο όμως. Το ink.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Αυτό σημαίνει ότι με τη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 έχουν ενωθεί σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com, ο οποίος σχεδιάστηκε με τον αναγνώστητο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Άρα μπαίνεις ink.com και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης. Choice FM. Love your choice. It's only... Έλα να ξελαριγκιαστούμε όλοι μαζί τώρα.

Η ώρα είναι 6. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotobooth.cy.com or call 7000-9051.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάριμο Μαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς όρισατε για ακόμη μια φορά που αλλού. Εδώ στον Choice θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες μαζί παρέα. Τι ήταν αυτό που μας βρήκε σήμερα εδώ στην Λευκοσία, παιδιά, που ξυπνήσαμε και βλέπαμε τον καιρό ότι είναι κάπως μουντός. Δεν περιμέναμε όμως με τίποτα όλες αυτές τις βροχές που είδαμε, εννοείται, γύρω στο μεσημεράκι. Θα τα συζητήσουμε όμως σε λίγο, θα δούμε τι έγινε και τι πρόκειται να γίνει μετά του καιρού. Προς το παρόν να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και φυσικά Join για εύκολο χαρτζιλίκι και πολλά πολλά έξτρας και 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Περιμένω να δω και τα μηνύματάκια σας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή γενέθλια σήμερα 6 Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. The sound of summer.

Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως για όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει σήμερα έτσι εδώ στην πρωτεύουσα, δεν ξέρω στις υπόλοιπες πόλεις. Στείλτε μου μηνύματάκι στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viber να μου πείτε αν έβρεξε στις άλλες πόλεις. Εδώ πάντως στη Λευκοσία, μέχρι και ανακοίνωση η αστυνομία έβγαλε ότι στο δρόμο προς Κοκκινοτριμιθιά ήταν τόσο έντονη η βροχή που δεν μπορούσες, λέει, να οδηγήσεις, δεν είχε ορατότητα κτλ. Ήταν μια καλοκαιρινή μπόρα, πέρασε, γιατί έχουμε γίνει κλίμα, τροπικό μου κλίμα εδώ στην Κύπρο, που δεν ξέρεις εννοείται πώς θα σου ξημερώσει και πώς θα σου βραδιάσει. Πάμε να ακούσουμε μουσική, εντωμεταξύ τώρα και με που έβρεξε έχει γίνει ακόμη πιο ανυποφορή ζεστή. Μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Πάμε τώρα και στα του Μουντιάλ, να δούμε εκεί τι γίνεται, μιας και είδαμε χθες βράδυ τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία και νομίζω ότι οι Νορβηγοί το έχουν πάρει και κουπί-κουπί, κατακτάνε κορυφές και πρωτιές και τα λοιπά. Πέρασαν λοιπόν στους 8, θα περιμένουμε και απόψε να δούμε τι θα γίνει. Θέλω, αν έχετε ιδέα, αν έχετε γνώμη και άποψη, να μου στείλετε ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Ελπίζω όμως να βρίσκεστε με παρέες, να τρώτε, να πίνετε, να βλέπετε ποδόσφαιρο. Είναι αυτά τα ωραία, εννοείται, τα του ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: Φρόντισε την επιδερμίδα σου. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Διατίθεται στις υπεραγορές από την εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
4: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
6: Δίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Δίμτο, find your different.
7: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Kida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

Τα υπόλοιπα θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. www.choicefmcyprus.cy. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, αλλά φυσικά και Choice FM Cyprus, Facebook, Instagram και TikTok. Να μας ακολουθήσετε γιατί ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό. Περιμένω εννοείται να δω τα follow και να μου στείλετε μήνυμα και εκεί, να μου πείτε τι γίνεται στις δικές σας πόλεις, αν έβρεξε, αν δεν έβρεξε κτλ. Κτλ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. 98.2 and 104.3. The sound

0: πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε μία 96χρονη γιαγιά, η οποία το διάβασα το θέμα και το ζήλεψα πάρα μα πάρα πολύ. Κάπως με έκανε να αισθανθώ μεγάλη χαρά. 96χρονη γιαγιά αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε με τα πάρτι στο γυροκομείο της. Μάλλον πρέπει να ήταν η Θεοπούλα. Η 96χρονη Γκράτμα Γκντρόγνιακ, αν το προφέρω σωστά, απειλήθηκε με έξωση από τον Νίκο Ευγερίας της, αφού φέρεται να διοργάνωνε με τα μεσονύχτια πάρτι και να σέρβιρε αλκοόλ σε όλους τους ηλικιωμένους ένικους. Το προσωπικό την προειδοποίησε όταν κάμερες ασφαλείας την έδειξαν, εννοείται, στις μία τα ξημερώματα, να σερβίρει αλκοόλ. Η απάντηση: πληρώνω 12.000 ευρώ το μήνα για να ζω εδώ. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι παρτάρα και ό,τι άλλο μου κατεβεί στο μυαλό. Και μπράβο, εγώ θα πω σε αυτή τη γυναίκα που ζει τη ζωή της μέχρι την τελευταία στιγμή και ρουφάει όλες τις στιγμές. Μπράβο σε αυτή την 96χρονη. Πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική. Μακάρι να γίνουμε όλοι λίγο έτσι όπως αυτή η γυναίκα. Και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι 7 και κάτι, είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους που αλλού εδώ στον Choice και κάνουμε παρεούλα καθημερινά 2 ώρες από τις 6 μέχρι και τις 8. Ωραία Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και ελπίζω και εύχομαι να περνάτε όλοι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας και το 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Είπα χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή ή γενέθλια. Είπα λογικά την προηγούμενη ώρα, σας λέω και τώρα. Δωρεάν είναι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ή το AI όπως έτσι το λέμε, δεν απειλεί μόνο εργοστάσια, αλλά λέει εδώ μεταμορφώνει ριζικά και την καθημερινότητα και κάποια καθημερινά επαγγέλματα. Η ραδαία ανάπτυξη της αυτομητοποίησης των self-checkout μέχρι τα αυτοκίνητα και άλλες πολλές εργασίες μάλλον θα χαθούν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εργασίες, θα δούμε 5 τώρα και 5 μετά. Ο οδηγός ταξί, λέει εδώ, είναι μία από τις δουλειές που απειλείται αφού θα έρθουν αυτόματα ταξί. Ταξιδιωτικός πράκτορας, αφού θα τα κάνεις όλα AI και θα κλείνεις τις καλύτερες τιμές από μόνος σου. Ελεκτής εισιτηρίων τρένου, γιατί θα μπουν μηχανές και για να μπει στο τρένο θα πρέπει να σου ζητάει φυσικά AI να χτυπήσει το εισιτήριό σου. Οδηγός διαμονής είναι αυτά τα τρενάκια που υπάρχουν σε διάφορα resort. Οπότε αν καταλαβαίνετε και φαντάζομαι και άλλες εταιρείες που παραδίδουν πακέτα κτλ. Και ταμείας τράπεζας θα γίνουν όλα αυτόματα, άσχετα εγώ προσπαθώ να συνεννοηθώ με την τράπεζά μου. Θα γίνονται όλα διαδικτυακά και όλα με AI. Πάμε να ακούσουμε μουσική και να δούμε και ποιες άλλες είναι οι εργασίες που πρόκειται να χαθούν με το AI. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

Επιστρέψαμε λοιπόν, λέγαμε για το AI και ότι έρχεται να πάρει τις δουλειές μας. Είδαμε ποιες 5 έτσι δουλειές πρώτες θα πάρει το AI. Συνεχίζουμε με τις επόμενες 5, γιατί είπαμε βγήκε μια λίστα με 10 επαγγέλματα που απειλούνται από το AI. Ο ταμείας ή η ταμείας απειλείται με το AI, θα βάλουν παντού εννοείται αυτόματες μηχανές. Υπάλληλος παραγγελιών fast food θα παραγγέλει μόνο σου από την μηχανή. Οπότε αν ξέχνα να πηγαίνει εκεί και να βλέπει τον υπάλληλο να σου χαμογελάει και τέτοια. Εργαζόμενος αποθήκης, θα είναι εκεί τα ρομπότ και θα τα αποθηκεύουν εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Και βλέπω εδώ και τηλεφωνητές, βλέπω εδώ και τηλεφωνή. Τέλος πάντων, βλέπω πάρα πολλές δουλειές, DJs, ότι θα γίνει AI, DJ, μουσική κτλ. Πάρα πολλά. Ξέρω εγώ και τι να σας πω ρε παιδιά, άρχισα και φοβάμαι με όλα αυτά. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε όμως εσείς στο Instagram της εκπομπής Choice FM Cyprus. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
2: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Καχούνα Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
1: Την εκπομπή Rush Hour

τώρα σε κάτι άλλο πολύ έξυπνο που το διάβασα εδώ σε αυτά τα περίεργα παράξενα και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Στην Ιαπωνία λειτουργεί ένα πρωτότυπο μπαρ για άτομα τα οποία σκέφτονται να αλλάξουν ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, προσφέροντας δωρεάν ποτό. Ονομάζεται Tenshuku Sadan, αν το λέω καλά, και βρίσκεται έτσι κοντά σε ένα σταθμό στον Yokohama. Εκεί λοιπόν, αντί να διασκεδάζουν, να χορεύουν και να απολαμβάνουν το ποτάκι τους, κάθονται και προβληματίζονται για το αν πρέπει να αλλάξουν δουλειά, ετοιμάζουν τα βιογραφικά τους όλοι μαζί και γενικότερα μιλάνε για το επαγγελματικό τους μέλλον. Φαίνεται ότι πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά και το συνεχίζουν. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είδατε, πολλές φορές η ιδέα πρέπει να είναι το κλειδί, όχι τα χρήματα. Τι να κάνεις για να βγάλεις χρήματα. Η ιδέα και τα χρήματα έρχονται μετά. Μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο φιλί. Καλή εβδομάδα από τη βροχερή κάπως Λευκοσία. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Bye!
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.

0: Είναι στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Kid Pops.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσει το τραπέζι στο Nice Cat Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nice Cat Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: More hits coming up next on Choice FM.

change begins with choice. Hits only.

8.2 and 104.3. The sound of summer. Is it?